0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
3: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421-032-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα!
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα!
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή!
3: Αστέρι!
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
10: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
10: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
11: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
17: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο Parking Lambda είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά. Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα!
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα!
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή!
6: Αστέρι!
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
11: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
12: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
14: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
15: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Λοιπόν, Πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
24: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
25: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
26: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
25: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
26: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
25: Μα, και ποιος τα από αυτά?
26: Η δίπλα.
27: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
28: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
27: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
28: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
27: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
28: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
29: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίπια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
30: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Καλώ σα βρήκα. Στα μάτια σου είδα. 4 του Οκτώβρη. Είδα. Καλό μήνα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Καλώς να βρεθούμε, να τα λέμε, να ακούμε μουσικές. Εδώ, στο ραδιόφωνο Μαρκόνης, 96,1 μεγακύκλου στα FM.

0: Η εκπομπή Εξοδούχος ξεκινά. Στο μικρόφωνο Βάγιος Σταυρόπουλος έως τις 10.30. Πρώτη καλημέρα ήρθα από Αυστρία. Καλημέρα στο Μάκη τον Ανθόπουλο. Καλό χειμώνα, αδερφέ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Με υγεία, καλό μήνα. Έτσι.
1: Για μια στιγμή.
0: Τώρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη θα αλλάξει και η ώρα. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα, μας αλλάξουν και την ώρα.
1: Εσύ,
0: να μπούμε στο χειμώνα.
1: Θεά γυμνή, η αμαρτία.
0: Από πείσμα και τρέλα λοιπόν ζούμε σε αυτή τη χώρα.
1: Μωρία,
0: όπως λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Σαν οπτασία.
0: Τις Κυριακές λοιπόν το πρωί θα πίνουμε καφεδάκι παρεούλα. Εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνη, 8.30 με 10.30. Άπαξ εβδομαδίως κάθε Κυριακή. Τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τέκνα μου.
1: Πάντα.

το λέει και το ξαναλέει, από πείσμα και τρέλα ζούμε σε τούτη τη χώρα. Ιδάλλως δεν πρέπει να είσαι και πολύ καλά στα μυαλά σου για να μένεις εδώ, τόσο αν είσαι μαζόχας ή βολεμένος.

Ναι, συνήθως σηκώνεσαι το πρωί και μέχρι να βγεις έξω από το σπίτι σου έχεις εκνευριστεί με κάτι.

0: Καλημέρα Απόστολε τέκνο μου. Δεν κοιμάσαι,
1: μα έχω αδειά βροχή καρδιά.
0: Πού είσαι, στη Δανία είσαι για να κοιμηθείς?
1: Αλέξης, πέρα, με γάζει, έχω αγάπη.
0: Εκεί δεν έχουν θέματα.

0: stay.
1: Τέκνα μου αγαπημένα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε η κυβέρνηση το έχει πάρει ζεστά το δημογραφικό και φροντίζει για εσάς. Βενζίνη. Θα πάει στα 2,5 ευρώ και μετά θα μας την κατεβάσουν στα 2 και θα είμαστε ευχαριστημένοι. Έτσι δεν ήταν? Από το 1 ευρώ που ξεκίνησε, πήγε στο 1,5, σταθεροποιήθηκε στο 1,20, μετά πήγε στο 1,70, 1,80, τη σταθεροποίησαν στο 1,5, τώρα φτάσε τα 2. Λοιπόν, και με το 1,70 λες ότι βρήκα και φτηνή. Τώρα έχει πάει στα 2,20, άρα θα τη σταθεροποιήσουν στα 2. Είναι μέχρι να πάρουμε τα 3, γιατί το τρίτο πάντα είναι το μακρύτερο. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, από τα νιάτα μας μέχρι τα γυρατιά μας, όσοι προλαβαίνουν να γεράσουν σε τούτη τη χώρα. Γιατί δεν γερνάνε όλοι? Κανονικά σε γερνάνε πριν την ώρα σου. Είσαι 30-40 και νιώθεις 180. Που λέτε λοιπόν, η κυβέρνηση το έχει πάρει ζεστά, σου λέει κοίταξε να δεις, με 2,20 δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Με τη θέρμανση στο Θεό θα σκέφτονται και να πάνε για καφέ. Μόνος του ο καθένας στο σπίτι δεν μπορεί να την παλέψει. Ώρα θα ζευγαρώσετε. Ή θα μετακινήσετε, ακοιμηθώ εδώ το βράδυ. Ή θα λες εσύ στον άλλον στην άλλη, να κοιμηθείς εδώ σήμερα να έχω και παρούλα. Σου λέει στον καναπέ, αν δούμε μια ταινία, θέρμανση δεν θα έχει, θα τη λύγεστε με καμιά κουβέρτα. Νταραβέρι στον ταραβέρι, σου λέει μπορεί να γίνει και κανένα. Από τα κατονόμαστα κύριε Κώστα. Από αυτά τα, ναι. Από αυτές τις προστιχές τέλος πάντων, και που σου λέει μπορεί να κάνουν και κανένα παιδί. Βέβαια, χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο μετά, αλλά δεν έχει σημασία, θα έχει γίνει το παιδάκι. Ναι, σας λέω, η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Βέβαια. Αμέσως εσείς κριτική, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, έχουν πάει τα καύσιμα στα ύψη, έλεος. Γρουσούζιδες κακορίζικοι. Με ρωτάει ο Μάκης από την Αυστρία. Παπά, λέει, ερώτηση, μήπως ξέρεις, λέει, στην Ελλάδα γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης σε συγκρίση με εμάς εδώ που από 1η Οκτωβρίου έχει πέσει κατά 12 λεπτά. Πώς γίνεται αυτό? Διότι εδώ δεν μας πέφτει με τίποτα, Μάκη. Είναι μέχρι να μας σηκωθεί η τιμή. Μετά δεν πέφτει με τίποτα. Παράδειγμα, ο μισθός δεν σηκώνεται. Είναι μέχρι να σηκωθεί. Άμα σηκωθεί μετά. Τώρα τα τελευταία 40 χρόνια δεν σηκώνεται. Δεν μας σηκώνεται ο μισθός. Τι να κάνουμε, μα και έτσι είναι αυτά. Έχουμε ήλιο όμως. Βέβαια. Έχουμε θάλασσα όμως. Βέβαια. Τώρα θα μου πεις, έρχονται και τη χαίρονται άλλοι. Άλλο αυτό. Εμείς τα έχουμε όμως. Είναι σαν να έχεις σπίτι και να μην μπορείς να μείνεις. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Κατά τα άλλα, τέκνα μου αγαπημένα, ο Μαζονάκης απελπίστηκε. Απελπίστηκε με όλο αυτό ο Μαζονάκης και σκέφτεται να σηκωθεί, να ζωντανέψει για να φύγει. Δεν παλευόμαστε με τίποτα. Δεν παλευόμαστε με τίποτα. Αυτόν τον Ευαγγελάτο εμετός. Τον βλέπω και κάνω εμετό. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα στο μηχάνημα και στο ιατρείο το παιδί τι τραβάει αυτός. Παιδιά, είναι ο μόνος αεκτζής που συχαίνομαι. Συχαίνομαι στην κυρολεξία. Πέστα ρε Ρόρι.

Καλημέρα και στον Νικόλα το ράφτη μας. Εκεί στη Δημάρχο Γεωργιάδου, λίγο μετά την, λίγο πριν την Καρτάλη, στα αριστερό σας χέρι. Τα ρούχα σας τα μετατρέψετε, να τα επιδιορθώσετε. Νικόλας Κούπρας, της τέχνης, της αξιοπρέπειας και της εντιμότητος. Καλημέρα και στο Μιτσάκο μου, τον μπαρμπέρι μας. Αδραμητίου 86-356-24-21-0. Κούρεμα, ξύρισμα, περιποίησης προσώπου, lifting δεν λέω, γιατί μπορεί να έρθουν από τον ιατρικό σύλλογο να τον ελέγξουνε. Το Μιτσάκο μου. Α, σήμερα τέκνα μου, δεν σας είπα. Πέρασα από ένα γειτονάκι μου, παλιό γειτονάκι, στα παιδικά μας χρόνια, τον Κώστα τον Βασιλείο, τα αδέλφια Βασιλείου, οι σπεσιαλίστες εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, απέναντι από το στρατόπεδο. Λίγο πιο πάνω από την Εθνικών Αγώνων. Πάρω καφεδάκι για να πάω στον Μεγάλο. Στα μνήματα, εκεί πίνω το πρωινό καφεδάκι της Κυριακής, το πρώτο. Και εδώ στο ραδιόφωνο είναι το δεύτερο, γιατί ξυπνάμε και νωρίς. Το γύρας Ούγαρ έρχεται μόνον. Και εκείνη την ώρα βγαίναν τα μπουρεκάκια. Ωρε φίλε, θυμήθηκα τα νιάτα μου που φεύγαμε κοπηλάτες με τα ποδήλατα από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Να πάμε στο Μάκι και στη Δημητριάδος να πάρουμε μπουρεκάκι και γάλα. Τι λες τώρα, μου λέει ο Κωστής. Τι θες να σου βάλω, λέει, τώρα βγήκανε. Ρε φίλε, τώρα εγώ σμιλεύω το κορμί μου τώρα. Είμαι σε γράμμωση, ρε παιδί, μα με καταστρέψεις θες. Όχι, θα σου βάλω, μου λέει. Αντιστάθηκα εγώ στεναρά, έπεσα στο τέλος. Μου βάλ το μπουρεκάκι. Πω σου λέω, ζεστούτσικο. Ναι, εκεί στη Βενιζέλου, σπεσιαλίστες. Τα φτιάχνουν μόνοι τους εκεί, ο Κώστας και ο Αλέκος ο Βασιλείου. Μπουρεκάκια, τυροπιτίτσες. Πήρα και μια λεμονόπιτα και μια πορτοκαλόπιτα. Αυτοί τα φτιάχνουνε, σου λέω. Ο Κώστας και ο Αλέκος ο Βασιλείου, ντε. Τι καταλαβαίνεις. Και μου φτιάξε και ένα καφεδάκι, το οποίο ήταν τέλειο, ρε φίλε. Νο, ρε Κωστή, ένα... Το πρωί ο ελληνικός είναι σκέτος. Μετά... Μετά το καφεδάκι το δεύτερο είναι φρέντο εσπρέσο, μέτριο. Θα μου πεις, ρε τέκνο μου, βλαμμένος είσαι. Δηλαδή το πρωί πίνεις σκέτο και μετά πίνεις μέτριο καφέ. Ε, τι νομίζετε, ότι είμαι και καλά. Το δεύτερο το καφεδάκι, τον κρύο τον καφέ τον θέλω με ολίγη. Τον ελληνικό και γενικά τους ζεστούς καφέδες, σκέτους. Σε κατηλίκια είναι αυτά. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο βγάζουμε. Καλημέρα, καλημέρα στα αδέρφια Βασιλείου, στους σπεσιαλίστες εκεί στη Βενιζέλου.

Ναι, αδερφέ μου, λίγο πάνω από το... Με άνδρο εθνικών αγώνων, λίγο πιο πάνω. Στο αριστερό σου χέρι, σπεσιαλίστες σε αγωνιακό κατάστημα. Καφεδάκι εξαιρετικό. Και μπαίνεις μέσα μυρωδιές. Α, σου δίνει και με τον καφέ κρουασανάκι. Έτσι είναι το σχέδιο. Και κρουασανάκι και νερό. Με... Τέτοια θα λέμε τώρα. Ο άλλος μου επιτίθεται, λέει, τι είπες, λέει, η κυβέρνηση, λέει, για μας. Βέβαια, κυβέρνηση για σας νοιάζεται. Τέτοια θα λέμε. Σου λέει αυτό, την παλεύεις, φωνάξεις κανέναν άλλον, καμία άλλη. Λίγο να κάτσουμε, λίγο αυτό, να δούμε λίγο τηλεόραση, λίγο στον καναβέ. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Λίγο ένας, άπλος ο ένας, άπλος ο άλλος. Κάτι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Βολιωτάκι. Στο Βολιωτάκι, μέσα από το οποίο ενημερώνεστε για τα πάντα. Έρχεται ακραία θερμική έξαρση, λέει, και ο υποτροπικός αυτός, λέει, θερμοχήμαρος, αεροχήμαρος, φέρνει, λέει, 30 διάρια. Άρα θα γλιτώσετε. Ακόμα δεν θα βάλετε τα καλοριφέρ μπροστά. Αν και στο Πήλιο το βράδυ τα τσιμπάνε λιγάκι. Έχουν ξεκινήσει. Κουρέτας δίνει ρέστα για την υγεία. 6 εκατομμύρια ευρώ για τα 4 νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Πραγματικά σε αυτό το τομέα ο Κουρέτας έχει κάνει πολλή δουλειά. Παρεμβατικό ραδιόφωνο με ουσία. Εδώ το Μαρκόνι έλυσε σε 10 λεπτά ότι δεν λύνει η πολεοδομία σε μήνες. Κάλεσμα να κατέβει υποψήφιος αρχιτέκτονας Τάσος Καπουρνιώτης. Ο Αλέξης, ο Αλέξης, ο Αλέξης, τέκνα μου αγαπημένα, είχε να πάει

τον παπά που είχε στην κυβέρνηση. Πιο πολύ με τον Ιερώνυμο. Μόνο παπαδάκι δεν δινόταν τις Κυριακές. Ο Αλέξης, βέβαια. Στροφή στην ποιότητα. Και σου λέει τώρα, θέλω να πάρω από το κεντρικό γήπεδο, την κεντρική σάλα, τη σάλα των κεντρών, και εκεί μέσα έχει και θρίσκους και θρίσκους. Του λέει, κάτσε να πάω στο Άγιο Όρος να πω τις αμαρτίες μου. Αν μου πει και ο παπάς, του πω κι εγώ. Θα βγάλω και 5, 6, 7, 10 φωτογραφίες. Να δουν και οι άλλοι ότι έχω κάνει στροφή, ρε παιδί μου. Εντάξει, την πρώτη φορά σας ξέσκισα. Την πρώτη φορά σας ξεπάτωσα. Σου λέει τώρα, έβαλα μυαλό. Θα ξανάρθω πιο όριμος από ποτέ, να οδηγήσω τούτη τη χώρα σε μεγάλες επιτυχίες, όπως τις επιτυχίες των Πρεσπών. Αλέξη, Αλέξη, την άκουσες την Φορντελάιεν? Ναι, την άκουσες την Φορντελάιεν, Αλέξη? Καλημέρα Αντώνη μου, καλημέρα αδερφέ μου, καλή δουλίτσα. Άκουσες τη Φορντελάιεν να μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονική γλώσσα, Αλέξη? Την άκουσες, δεν την άκουσες, Δυστυχώς την ακούσαμε εμείς, Αλέξη. Την ακούσαμε και σηκώθηκε η τρίχα μας. Γιατί μόνο η τρίχα μας σηκώνεται μας, Αλέξη. Διότι κοιμόμαστε και ξυπνάμε με τα θέματά μας, Αλέξη. Καθημερινό Γολγοθά ανεβαίνουν οι Έλληνες, Αλέξη. Που θες να μας ξανασώσεις? Τώρα θα μου πεις, μόνο ο Αλέξης είναι, γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι? Όχι. Ούτως ή άλλως, όπως είχε πει και ο αείμνηστος, το Διευθυντήριο των Βρυξελών κάνει κουμάντα στο Προτεκτοράτο. Ο Αλέξης έχει έρθει πιο όριμος από ποτέ να δώσει ένα μάθημα στις τράπεζες. Αυτές τις τράπεζες, αυτά τα φανς τα οποία τα νομιμοποίησε ο ίδιος με νόμο το 2015, και μπορούν και αγοράζουν το δάνειό σας των 100.000 ευρώ, αγοράζουν 8-10 χιλιάρικα, πράγμα που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς. Και σας ζητάνε και τα 100 χιλιάρικα μετά, τα funds, και χτυπάνε τηλέφωνο και στέλνουν δικηγορικούς, δικηγόρους να σας στέλνουν εξώδικα και να σας κάνουν το βίο αβίωτο καθημερινά. Έτσι κι αλλιώς σου λέει ότι πάρουμε. Στο τέλος ούτως ή άλλως θα το πάρουμε και το σπίτι. Οπότε, γιατί αυτό εδώ το Προτεκτοράτο δεν έχει κανένα πρόγραμμα, είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Οι πολίτες εδώ είναι έρμεο της καθημερινότητας που ζούνε. Μιλάμε τώρα για τα πολύ δύσκολα, δεν μιλάμε για υγεία. Κλείνεις ένα ραντεβού για κάτι μετά από 3 μήνες, μετά από 3 μήνες έχω πεθάνει. Τι το κάνω το ραντεβού? Δεν θα ζω ούτε να τα κυρώσω. Α, εσύ χτύρ.

Δεν μιλάμε για τα δύσκολα, μιλάμε για τα απλά. Πας σε μια υπηρεσία. Α, προχθές είχαν, λέει, συγκέντρωση 6 από το Υπουργείο μεταφορών και δεν είχαν τσίγκο, λέει, για τις... Κλείστε τώρα το μαγαζί, ρε. Ρε, κλείστε το, βάλτε το ένα λουκέτο και κλείστε το να πάνε. Τι το έχετε και το κρατάτε. Κλείστε το. Αλλά κατά τα άλλα ζούμε ένα success story. Έχουμε σταθεροποιηθεί. Βέβαια, έχουμε σταθεροποιηθεί. Έχουμε, πώς το λένε, θετικούς δείκτες, παρόλο που χρωστάμε περισσότερο. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι χρωστάμε περισσότερα. Το γεγονός είναι ότι έχουμε θετικούς δείκτες. Έχουμε ανάπτυξη, έχουμε πρόοδο. Έχουμε υπουργό υγείας τον Άδωνη που πουλούσε ένα νογιλέκα. Δεν μπορεί, από πείσμα και τρέλα ζούμε σε αυτή τη χώρα. Μάκη, μετά μη με ρωτάς γιατί δεν πέφτει. Δεν πέφτει, μας είναι σηκωμένη μας συνέχεια. Η τιμή της βενζίνης.

0: άγρυπνος φρουρός ο Απόστολος. Γιατί, Απόστολε, περιμένεις να μπουν οι Τούρκοι? Και άμα μπουνε, να τις υποδεχτούμε πρέπει. Γιατί και που το έχουμε εμείς στο μαγαζί, τι είδες καλύτερο? Τέρμα. Μόνο θεματικά θα πάμε σήμερα. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ζωντανό παράδειγμα του ότι λάμπη δεν είναι χρυσός.
1: Νύχτα και νύφηση ο γκάζι, νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

δώσω με την κόρη μου αυτό όταν ήταν μικρό ανθρωπάκι. Με τέρμα τη μουσική μέσα στο αμάξι. Θεωρώ ότι είναι από αυτά που θα θυμάται όταν θα μεγαλώσει.

εννοείται, τέχνο μου, ότι σε αυτά τα μουσικά μονοπάτια βαδίζουμε εμείς. Όχι του σειρμού, μουσική που παίζουν με λίστες. Εδώ αυτό το ραδιοφωνάκι είναι σαν κατηλίκη. Με την καλή έννοια, ανάταση ψυχής. Ακούμε δύο τραγουδάκια που γουστάρουμε. Άμα είναι να παίζουμε και λίστες, άστο να μην ξανάρθουμε καθόλου.

Αποκαρδιωτικά στοιχεία, λέει, οικονομική ασφυξία για 6 στα 10 νοικοκυριά. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λαϊκισμός. Έμα τώρα. Μπορεί ο δείκτης, λέει, καταναλωτικής εμπιστοσύνης να ενισχύθηκε το Σεπτέμβριο στις... λέει, πλην 41,6 μονάδες έναντι 47,8 τον Ιούλιο. Ωστόσο, λέει, αυτό το μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως περισσότερο απεσιόδοξοι, οι περισσότερο απεσιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με διαφορά, λέει, και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, οι οποίες ακολουθούν. Εμείς είμαστε πιο απελπισμένοι από όλους. Τέτοια τομάρια που είμαστε. Το πληρώνουμε κάθε μέρα. Α, καλημέρα στα Ρουφιανόπεδα. Ξέρετε, τα Ρουφιανόπεδα κοπήκαν οι Κυριακές, δεν δουλεύουν τώρα. Φάγαν το τυράκι, δεν είχαν δει τη φάκα. Θα έρθουν κι άλλα καλύτερα. Τα Ρουφιανόπεδα τώρα στα σπίτια τους είναι. Πού να βγουν έξω, τους φτύνει όλη η πόλη. Ναι, άμα διαλέξεις αυτό το δρόμο, ο δρόμος αυτός έχει και το τίμημά του. Κάθε δρόμος έχει το τίμημά του. Κάθε δρόμος έχει το τίμημά του. Αυτός ο δρόμος έχει το να ντρέπεσαι να κυκλοφορήσεις. Και επειδή εμείς δεν το αντέχουμε αυτό, έχουμε πάρει άλλο δρόμο. Δεν θα άντεχα δηλαδή ποτέ να βρουν το παιδί μου στο δρόμο και να του πούνε πατέρας Αργιώλης. Πού ήτανε. Καταλάβατε, αυτοί το αντέχουν, όχι για τίποτα, φτωχομπινέδικα πράγματα, φανταστείτε ότι παίρνουν για τίποτα, γιατί άμα λέμε τέκλα μου, παιδιά, λέμε για τους βουλευτές, βουλευτές τα ακούνε, όσα ακούνε, αλλά μόλις πέφτει τέλος του μήνα το κασέρι, εμείς τώρα, ας πέσει και κανένα πινιλίκι. Θέλουν να κάνουν και τις επιτροπές τώρα από τα 75 στα 150, γιατί δεν βγαίνουν τα παιδιά. Ναι, τεκνομούδα, ξεχάσω εγώ τους τσιροφιάνους. Τέτοιοι ροφιάνοι, το συγχωρεμένο του αδερφού μου, θέλει να του ψάξουν το ντουλάπι στο εργοστάσιο. Τέτοιοι σκατορούφιανοι. Τέτοιοι ρουφιάνοι που δουλεύαν 20 και 25 χρόνια μαζί και πήγαν να του ψάξουν τον ντουλάπι. Τα παλιορούφιανα. Ατσι, αφήσω ήσυχους, πλάκα κάνεις. Αφού τις Κυριακές πριν έρθω εδώ, ανεβαίνω στα μνήματα, πίνω καφεδάκι με το μεγάλο και του υπόσχομαι κάθε φορά που πάω ότι θα του στείλω χαιρετίσματα. Δεν πρόκειται να τσιαφίσω όσο μιλάει το στόμα μου. Γιατί όπως έλεγε και ο αείμνηστος πλέον Μαζονάκης, φούγω δεν λέω, δεν λέγομαι Θεός. Φούγω Θεός δεν λέγομαι. Ακαίγες όπως καίγομαι. Σου αλλάξω τον αδόξαστο. Ντρέπεσαι να κυκλοφορήσεις στο Βόλο. Παλιορούφιανε. Ήθελες να το ψάξεις το ντουλάπι. Δουλεύατε νύχτες, μέρες, νύχτες μαζί. Καθόσασταν δίπλα-δίπλα και τρώγατε κολατσό. Παλιορούφιανε. Είπα και ελάλησα και προχωρώ να μην στεκόμαστε μόνο στα τσιρουφιάνους, έχουμε και με άλλους να ασχοληθούμε. Μα τώρα εντάξει, είπαμε, δεν θα τους αφήσουμε, όχι ποτέ. Δεν θα τσι αφήσουμε ποτέ, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Θα τσι στέλνουμε τα χαιρετίσματα. Θα κοιτάμε να προφυλάσουμε τα παιδιά που πηγαίνουν να εργαστούν μακριά από τέτοιους κατορούφιανους, γιατί μόνο κακό μπορούν να σας προκαλέσουν. Yeah, we'll
μακριά, μακριά, όσο γίνεται μακρύτερα. Που λέτε λοιπόν, τα νοικοκυριά μόλις τα βγάζουν πέρα. Άσε, είναι πολλά που δεν τα βγάζουν, ούτε πέρα ούτε δόθε. Έχει να πάει το ξύλο σύννεφο, έχει να καεί παλέτα φέτος. Έχει να καεί παλέτα φέτος, να κάψουν παντόφλες πλαστικά. Χειμώνα δεν μπορούμε να βγούμε να περπατήσουμε. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο, πλάκα κάνετε τώρα. Εν τω μεταξύ σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, α, φανταστείτε στην Κύπρο, μια σταλιά χώρα, μια σταλιά χώρα. Τι ΑΕΠ τώρα, όσο είναι το δικό μας το δαχτυλάκι. Μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα. Εμείς πάμε, με το που φτάνουμε στο μάρκετ έχει αποδυτήρια τώρα. Φτάνουμε στο μάρκετ, ξεβρακωνόμαστε και μπαίνουμε μέσα. Και να πεις ότι τα καλαμπαλίκια χρησιμεύουν πουθενά, όχι, στα τέσσερα πέφτουμε, άντρες, γυναίκες, και μας περνάει ο μαρκετάς. Κάθε που βλέπεις έναν να παίρνει κάτι από το ράφι, ακούς αγκουμαχητό, λες του μπήκε. Μια ανάσα είναι. Άσε που μισή είναι με το κουμπιουτεράκι στα χέρια. Πριν φτάσουν στο ταμείο, σου λέει μην γίνουμε και μαλάκες. Φτάσουμε στο ταμείο και μην έχουμε να... Τα έχουμε δει και αυτά. Τα έχουμε ζήσει και αυτά. Να φτάσεις στο ταμείο και να λες βγάλε. Βγάλε. Ναι, δεν το φτάνουνε. Έτσι που λέτε, φτιάξαν αποδυτήρια στις εισόδους των σούπερ μάρκετ και μόλις μπαίνεις ξεντίνεσαι, έχεις μόνο το εσώρουχο. Το εσώρουχο είναι εύκολο, κάνεις μια έτσι, σκύβεις κιόλας, άιντε ζήτω. Και μπαίνεις μέσα να ψωνίσεις. Εμείς τίποτα. Ούτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μας τα παίρνουν κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Μας δίνουν μετά ένα πας. Πας δεν πας, θα τον φας.

Και σε αυτό τώρα υπάρχουν πάλι δύο αναγνώσεις. Μία ανάγνωση είναι αυτή. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι ο Μητσοτάκης σε συνεργασία με τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους έκανε μια σύσκεψη, ρε παιδί μου, και είπε: ρε παιδιά, Μητσοτάκης τώρα, ρε παιδιά, νοιάζεται τώρα, αφήστε τα, μην είσαστε γροσούζιδες κακορίζικοι, αφήστε τα αυτά. Μητσοτάκης νοιάζεται, σου λέει: ρε παιδιά, είπε στους γιατρούς, τι γίνεται, ρε παιδιά, έχουμε πολλούς υπέρβαρους. Πάνε στο μάρκετ, ένα μπινελίκι από εδώ, άλλο μπινελίκι από εκεί, και ένα αλμυρό να δούμε τον αγώνα, και ένα αυτό να ξηρό καρπού να δούμε μια ταινία, να και ένα πατατάκι, δώσ' του και με τον καφέ λίγο κέικ. Α, τώρα εγώ τι, αντιστάθηκα, πήγα εκεί στους σπεσιαλίστους του βασιλείου και την είδα μπροστά μου, αφού με φώναζε. Με φώναζε εκεί η λεμονόπιτα και η πορτοκαλόπιτα. Λέω: Κωστή, βάλε μου. Όχι για μένα. Όχι, ναι, γροσούζιδες. Να τα πάω στο σπίτι. Πήρα μια λεμονόπιτα, πήρα και μια πορτοκαλόπιτα. Απόστολε, μην είσαι γροσούζης. Ναι, λιπαρά διακοσμημένη. Θα σε φέρω λεμονοπιτίτσα. Ναι. Και σου λέει ο Μητσοτάκης: ρε παιδιά, πρέπει να τους κόψουμε τα μπινελίκια. Και σκέφτηκε, γιατί είναι και μεγάλος πολιτικός, μιλάμε και μαλακίες τώρα. Σου λέει: αυξήσουμε τις τιμές. Α, μην μπορούν να τα πάρουνε. Έμα τώρα, αφού δεν καταλαβαίνουν, αλλιώς πρέπει να λάβουμε εμείς μέτρα ως σοφότεροι. Και σου λέει: να τα φτάσουμε τα τρόφιμα στο Θεό, α, μην μπορούν να ψωνίσουν. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, έτσι είναι. Νοιάζεται Μητσοτάκης, ναι, νοιάζεται. Κακορίζικη. Έμα τώρα,

0: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Τραγουδάρα.

κατάλαβες, Απόστολε, με βάση αυτό το στίχο θα τον πηγαίνω έτσι, όσο μιλάει το στόμα μου το σκατορούφιανο.

9 και 25 πρώτα λεπτά. Like καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Ραδιόφωνο Μαρκόνι στους 96,1 μεγακύκλους στα FM. Ακούτε την εκπομπή Εξοδόχος στο μικρόφωνο Βάγιος Σταυρόπουλος έως τις 10.30.

αδερφέ μου, ανεβαίνοντας από τη Μεάνδρου, κάνοντας αριστερά τη Βενιζέλου, ο δρόμος που κατεβαίνει το στρατόπεδο. Περνάς και το φανάρι της Εθνικών Αγώνων, καμιά εκατοστή μέτρα πιο πάνω στο αριστερό σου χέρι. Σπεσιαλίστες, γωνιακό, μουσχοβολάνε, καφεδάκι, κουρασανάκι δώρο με το καφεδάκι. Να μας φύγει η πίκρα. Ή ο Κώστας ή ο Αλέκος. Αυτοί τα φτιάχνουνε. Σοκολατόπιτες, λεμονόπιτες, πορτοκαλόπιτες. Πα, πα σου λέω.

Και συνεχίζει το άρθρο με έναν έκδοτο. Καθόλου λέει πιθανή η αποταμίευση. Ποια αποταμίευση? Όπως έλεγε ο Φέρμας στην ταινία του Μπακαλόγα του, ότι μας λείπουν 99 για να βάλουμε εκατοστάρικο στην πάντα. Όχι τέκνο μου, ο Απόστολος θέλει BB King. Πλάκα κάνουμε. Εννοείται. Ούτως ή άλλως το επόμενο από αυτό. Suzy Q, Creedence Clearwater Revival. Έχω έτοιμο το Λέιλα ως προπομπός για τον BB King.

οι οποίοι πρέπει να είσαι βολεμένος. Μόνο βολεμένος πρέπει να είσαι. Μόνο βολεμένος πρέπει να είσαι για να χαρακτηρίζεις τα λεγόμενα της Καριστιανού βουθρολήματα. Μόνο βολεμένος πρέπει να είσαι. Μόνο τσιράκι πρέπει να είσαι. Όποιου κόμματος κι αν είσαι υποστηρικτής, που κακός είσαι. Διότι αν λειτουργούσαμε με την οτροπία, σου δώσα την ευκαιρία, ανταποκρίθηκες, δεν ανταποκρίθηκες, πας σπίτι σου, τότε θα ήταν πολύ διαφορετική η χώρα μας. Δυστυχώς είμαστε τέτοιοι παλιάνθρωποι και είμαστε απολύτως υπεύθυνοι για τα όσα ζούμε κάθε μέρα. Απολύτως υπεύθυνοι. Εντάξει. Να τα λέμε και αυτά για να μην ρίχνουμε μόνο στους άλλους ευθύνες.

Ναι, εννοείται, αδερφέ μου, έχουμε βάλει δικούς μας. Απόστολε, ξέρεις τι έλεγε ο BB King? Ο BB King στα μικρά του, στα παιδικά του χρόνια, έζησε σκλαβιά. Βέβαια. Και λέει ότι προσπαθούσαμε να έχουμε υπεύθυνο επιστάτη έναν δικό μας, τον δικό τους ρουφιάνο, ρε παιδί μου, που ήταν του αφεντικού. Όλοι έχουν το ρουφιάνο τους. Ξέρετε τι σόι ρουφιάνος είναι, πόσο ρουφιάνος. Γιατί, παράδειγμα, αυτοί διαλέγαν έναν ρουφιάνο, αλλά τον καλύτερο δυνατό εκ των ρουφιάνων. Γιατί?

Γιατί λέει δεν μας κακομεταχειριζόταν όσο ο ξένος ο επιστάτης. Δεν ασχολούταν δηλαδή το αφεντικό, ο αφέντης. Δεν ασχολούταν με τους σκλάβους. Είχε έναν από αυτούς, ήταν ο ρουφιάνος του. Και αυτός κανόνιζε τις δουλειές, πώς θα πάνε, πού θα πάνε, ποιον θα δείρουν, ποιον θα... Αυτός τα κανόνιζε. Μετά ο αρχιρούφιανος είχε τα ρουφιανάκια και έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Δεν ασχολούνταν ο... δεν ασχολούνταν ο αφέντης τώρα μετά. Εννοείται τώρα αυτά... Πάρε και BB King τέκνο μου. Τώρα BB King ταιριάζει εκεί που είσαι εκεί. Εσύ κιόλας. Και ξέρω ότι το φουντώνεις καλά το τζακάκι. Να έχει συννεφιά. Να έχει κρυαδάκι έξω. Να έχεις μπουμπονίσει το τζάκι. Να έχεις φτιάξει καφεδάρα. Αυτά είναι. The thrill is gone away. Τέτοια θα λέμε τώρα.

στις, στην αντιπολίτευση. Είμαστε σοβαροί. Συλλαλητήριο λέει διαμαρτυρία στη Θεσσαλία για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τρία πουλάκια και ένα τσόνι. Α, μαζεύκαν εκεί 50 νοματέοι με τις κόκκινες σημαίες. Ζουν 50 χρόνια πίσω. Τρία πουλάκια και ένα τσόνι σου. Και όχι μόνο αυτοί. Μην λέω μόνο για αυτούς. Γιατί οι υπόλοιποι. Α, μαγγιλίκια στο καφενείο. Στη γειτονιά. Στο αμάξι. Στα φανάρια κατεβω κάτω, και κατά τα άλλα λούγκρες. Δεν είμαστε σοβαροί και είμαστε παρτάκηδες, και όσο είμαστε παρτάκηδες τότε θα μας, τόσο θα μας έχουν χωρισμένους και θα μας πηδάνε με άνεση. Έξω οι βάσεις, έξω το ΝΑΤΟ. Ήμουνα 16 και έχω γίνει 54. Έξω οι βάσεις, έξω το ΝΑΤΟ. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Τώρα μαλακίες. Για πες μας ρε Γιώργο, ένα ακόμα.

μου, 40 χρόνια πίσω δεν τον θυμάμαι. Γιατί να τα λέμε και αυτά, είσαι μεγαλύτερος από μένα. Α, την πέταξα τη γρουσουζιά μου.

Δεν το πρόλαβα, όχι το Albatross, δεν το πρόλαβα. Άσε που και στα πρώτα εφηβικά μου ήμουνα με τον αθλητισμό, οπότε...

Άμα είσαι ο γρουσιός είστε. Ναι, να μιλάμε αλήθειες, να λέμε ψέματα εδώ. Yeah. Να το κλείσουμε εμένα. Δεν είσαι μεγαλύτερος από μένα. Την εκκλησία πάτε να κλέψετε.

βέβαια αυτά είναι. Το συνδυάζω τώρα με τι. Έχω ανοίξει το άρθρο στο Βολιωτάκι με τον Αλέξη στο Άγιο Όρος. Θου Κύριε. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, που καθήμενος επί θρόνου δόξης ον ευλογητός, ο λύσας τα έργα του διαβόλου, ο διζαλύσας πάσαν μαγείαν δια του δούλου σου Κυπριανού. Εξαφάνισον από αυτό δια το σημείο του Τιμίου Σταυρού σου πάντα τα πονηρά πνεύματα. Βοήθειά μας. Μια προσευχή για τον Αλέξη. Μνημονίο σκίστης. Αυτός που ξεκίνησε να σκίσει τα μνημόνια και μας έσκησε τον πάτο. Αλλά τώρα ωρίμασε το παιδί. Μετανόησε. Και θέλει να μας ξανασώσει πάση δυνάμει. Κύριε των δυνάμεων. Τι έχουμε να ζήσουμε όλοι. Στου Κασίδη το κεφάλι μπαρμπεριόλι.

αργός, παρατρεχάμενος, ήρθε και είπε συγκεκριμένα το 37% των έργων, 37, είναι σημαδιακό το 37, για να πάει μέχρι το 40 θέλει 3. Από τα 3 θα πάρετε το μακρύτερο εσείς, μια και το δίκτυο, το δικό δίκτυο του Πηλίου σε κακό χάλι. Προχθές ανέβαινα μετά την άφηση εκεί προς τις Αφέτες. Από τη δεξιά μεριά που είναι σκαμμένο και από την οπτική είναι, έχει κάτσει όλο το κομμάτι. Μ' αρέσει που γίνεται και ράλι. Τώρα μπορεί να το λένε off-road. Μπορεί να είναι road, αλλά είναι off-road αυτό. Είναι σαν να είσαι στο γωματόδρομο. Τους κάνουμε έκπληξη τους οδηγούς. Νομίζουν ότι θα είναι ασφάλτινο, αλλά είναι off-road. Δεν ξέρω εγώ, το επόμενο μπορεί να γίνει με τζιπάκια. Γιατί άμα είναι χαμηλωμένο, βρίσκουν συνέχεια οι μάσκες. Είδαμε μέχρι φέρανε τη McLaren, λέει, και αυτοκίνητα χθες στην Αθήνα. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Και κλείσανε με πλαστικά εκεί ένα. Βάλαν τα μονοθέσια και τα αγωνιστικά, τα WRC, να τα έχουν πάνω στα πλακάκια. Και πιάσε και ένα ψηλόβροχο. Και είπε ο Μίκα Χάκινεν, λέει, παιδιά, αυτοί εδώ είναι μαλάκες. Αυτοί εδώ στην Ελλάδα είναι μαλάκες. Θα πατήσω εγώ τον γκάζι, σκοτώσω κόσμο. Αφήγει το αμάξι, πού να το φέρω πάνω στα πλακάκια. Αυτοί είμαστε. Για κλωτσιές είμαστε. Είμαστε ανίκανοι. Ικανοί είμαστε μόνο να δίνουμε 19 εκατομμύρια ευρώ σε ένα αφημί μόνο για να εκθρέψει καγκουρό στον Όλυμπο. 3 πουλάκια και ένα τσόνι. Γι' αυτά είμαστε ικανοί. Αλλά επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Και εγώ επικαλούμε το δικαίωμα να σου αλλάξω τον αδόξαστο. Του είπε κανένας. Όχι. Γιατί ήταν κομματάρχης κάτω στην Κρήτη. Και άμα είσαι κομματάρχης, όγε κομοβά, Απόστολε. Άμα είσαι κομματάρχης. Άμα είσαι τσισινομοταξίας, γιατί? Μήπως έμαθε κανένας τη λίστα των 200 και πλέον αρρωστημένων στον εγκέφαλο παλιωτόμαρων που ας έλγησαν στο 12χρονο κοριτσάκι εκείνο του Μίχο, γιατί άμα βγαίνανε εκείνα τα ονόματα απέφτανε και οι κεραίες των τηλεοπτικών δικτύων. 3 χρόνια μετά τα Τέμπη. Έχει δικαστεί κανένας? Όχι. Σιγά σιγά μπορεί να πεθάνουμε και τσιγωνείς να μην έχουμε ανθρώπους να διαμαρτύρονται. Αλλά κατά τα άλλα η Καριστιανού λέει βοθρολήματα. Αλήθεια ρε καλόπαιδα. Όχι, είμαι τσικαριστιανού. Ποτέ δεν ήμουνα με κανέναν. Εγώ δεν είναι ωραία λέξη. Τέλος πάντων, σε Μαντρί δεν μπήκα ποτέ. Γι' αυτό σβαρνώ το σαρκείο μου και παιδεύεται πολλά πολλά χρόνια τώρα. Ποτέ δεν υπήρξα σε Μαντρί. Επιλογή μου. Ελέγξατε 200 τόσα ιατρία και κλινικές. Γιατί ακούστηκε μόνο το όνομα Τσικαριστιανού? Ενημερώθηκε ιδιαιτέρως ο υπουργός, αυτός που πουλούσε την Ανογιλέγκα, αυτή στα Λουκατίνα. Ενημερώθηκε συγκεκριμένα μόνο για το ιατρείο Τσικαριστιανού. Γι' αυτοί δεν βγήκαν και τα ονόματα των άλλων κλινικών που βρήκατε, που ελέγξατε, και ποια βγήκαν νόμιμα και ποια βγήκαν παράνομα. Γιατί δεν μάθαμε τα ονόματα των παλιωτόμαρων, των αρρωστημένων ανθρωποειδών που ας έλγησαν στο κορμάκι της 12χρονης.

Έλληνες, επιχρήμαση. Γιατί δεν τα μάθαμε? Γιατί το πολιτικό σύστημα σε τούτη τη χώρα είναι όλο μια συμμορία. Υπάρχουν και αντίπαλες συμμορίες, αλλά βασιλεύει η ομερτά για να κρατάμε τα ζύγια, τις ισορροπίες. Μη χαίρεστε οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι είχαν στείλει βαγόνι τρένου σε τόπο κομματάρχη που δεν είχε γραμμές. Ξέρω ότι το κάναν κολόμπαρο. Τι να σας πω.

Έτσι δεν είναι τέκνο μου αγαπημένο? Ή σου χαλάω τη σούπα που ακούς? Γιατί βλέπω ζορίζεσαι αν λέω κάτι παράτερο ή στραβό ή ψεύτικο, να μου το πεις.

πέρασα και εκεί προς τα Φάρσαλα, γίναν δύο γέφυρες. Γίναν δύο γέφυρες. Μάλιστα στη μία πριν κανένα μήνα, 1,5, είχε έρθει και ο υπουργός και την εγκαινιάσανε. Αν περάσετε και από τις δύο τις γέφυρες, η μία είναι εκεί στην Αμπελιά, πηγαίνοντας για την Αμπελιά, και η άλλη λίγο πριν μπει στα Φάρσαλα, καταπίνεις καφεδάκι, νερό, θες και παγάκι, όμως μπορείς και παγάκι, και περνάς από τη γέφυρα και γίνεται φραπές μες στο στομάχι σου. Τόσο καλή ασφαλτόστρωση. Τον Οργολάβο, κλωτσιές. Κλωτσιές σας λέω. Αλλά το εγκαινιάσαν. Τώρα θα μου πεις, ρε αδερφάκο, αυτό σε πείραξε σένα. Εδώ εγκαινιάσαν τηλεδιοίκηση χωρίς να υπάρχει. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Νομίζω ότι έχω μεγάλες προσδοκίες. Ναι, δεν αντιλέγω. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό.

μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει τώρα. Θα συμβεί μάλλον και στην Κρήτη. Θα βγούνε τάχα μου αυτό, έκτακτες αποζημιώσεις, θα πάνε συνεργεία, θα μετρήσουν, θα καταγράψουν τρεις και το λουρί της μάνας. Και να σηκωθείτε πρωί, να υδροσιά, να πάρτε τσάντες και να πάρτε τα λεφτά. Βέβαια, να, όπως εδώ, όπως εδώ, βέβαια, όπως εδώ. Και μετά από 3 χρόνια θα περάσει ένας παπάρας και θα πει έχουν γίνει τα έργα στο 37%. Θα ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρώσουμε όσο νούπο μέχρι τα επόμενα 6-7 χρόνια. Ούτως ή άλλως ήμουνα 17 και όταν γενιάστηκε το όταν ξεκίνησε να φτιάχνεται το νοσοκομείο και όταν το εγγενιάσαν είχα γίνει 35-36. Ναι. Παράδειγμα τον περιφερειακό ήταν ολυμπιακό έργο, ήταν να είναι έτοιμο για το 2004. Έχουμε 2026 και λέγεται ότι θα το ξεκινήσουν. Δηλαδή όπως βλέπετε το πάνε το πράγμα με τη μορφή του κατεπήγοντος. Οπότε προετοιμαστείτε κι εσείς εκεί στην Κρήτη. Είπαμε να σηκωθείτε πρωί να έχει δροσιά, γιατί εκεί έχετε και ζεστούλες εκεί. Έτσι είναι από κάτω η Λιβύη. Πώς δεν σας έχει πάρει ο Ερντογάν ακόμα. Καλημέρα Λευτεράκο, καλημέρα αδερφέ μου. Να είσαι καλά, καλό χειμώνα να έχουμε με υγεία. Χαιρετισμού στην οικογένεια. Τώρα ακούγοντας το τραγούδι, λέτε από κάπου θα ξεπροβάλλει ο καπετάνιος τον Αρτζιανό, έτσι, ο Γιώργος ο Κουμιώτη, συντονισμένο όλο το σύμπαν εδώ το πρωί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Από εδώ μαθαίνετε 2 πραγματάκια. Από εδώ μαθαίνετε 2 αλήθειες. Κι εγώ, όχι μόνο εσείς. Κι εγώ εννοείται, συντονισμένος είμαι. Ακόμη δια αναλύσεις της προκοπής, γιατί κάθε τι που διαβάζουμε δεν έχει μία ανάγνωση μόνο. Ποιος το έγραψε, πότε το έγραψε, γιατί το έγραψε. Είναι πράγματα τα οποία και εγώ και εσείς, μην έχοντες τις απαραίτητες γνώσεις, δεν μπορούμε να τα οσμιστούμε. Οπότε ακούμε, μαθαίνουμε. Παράδειγμα, εγώ έχω πρόβλημα, μπορώ να διαβάσω. Μετά την 3η-4η πρόταση έχει φύγει το μυαλό μου, είναι αλλού. Σκέφτομαι άλλα πράγματα. Είμαι όμως καλός ακροατής. Έτσι ήμουνα και μικρός μαθητής, μπορούσα να διαβάσω. Υπερδιέγερση, χαζομάρα. Αλλά όταν κάποιος με άγγιζε στο αυτί και τον άκουγα και μου τραβούσε την προσοχή, τον ρουφούσα στην κυριολεξία. Ήμουνα προσιλωμένος σε αυτόν, να φανταστείτε, τα αποστήθιζα. Τα άκουγα και τα αποστήθιζα. Έτσι και τώρα το πρωί είμαι συντονισμένος εδώ στην εκπομπή όλα στη φόρα. Έτσι. 16η χρονιά. 16η χρονιά φέτος στο ραδιόφωνο Μαρκόνη. Το 37% λοιπόν. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα, το έχουν πάρει ζεστά όμως, και υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν τον περιφερειακό, ο οποίος ήδη στον παρόδο να υπενθυμίσω ξανά ότι είναι ολυμπιακό έργο. Και δεν είναι αυτό.
Δεν είναι να πεις, ρε παιδί μου, ότι θα το ξεκινήσουν, να το πάρουν και ζεστά και χωρίς πολλές φανφάρες, γιατί είναι και ντροπή να μιλάμε μετά από 22 χρόνια που θα έπρεπε να είναι ήδη έτοιμο να ξεκινήσουμε ένα έργο, να το τελειώσουμε, να το παραδώσουμε στον κόσμο. Όχι, θα δείτε και φανφάρες, θα δείτε και ανακοινώσεις, θα δείτε και... Και τι δεν θα δείτε? Γιατί δεν υπάρχει ντροπή, δεν υπάρχει τσίπα, δεν υπάρχει φιλότιμο, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν γίνει ίσωμα τα πάντα.

εδώ ακόμα έρχονται αποζημιώσεις από Ντάνιελ, από φωτιές, από τον κακό μας τον καιρό. Και αντί να το απλά να τα ανακοινώσουν ότι εντάξει πήραν οι άνθρωποι και τα λοιπά, το ανακοινώνουν στα ραδιόφωνα και στα δελτία ειδήσεως ως σαν να καταφέρανε κάτι το ακατόρθωτο. Ναι, τίποτα, καμία ντροπή, καμία αναστολή.

Να τους. Χρήστος Δήμας από Τσαγκαράδα. Δημιουργούμε ανθεκτικές υποδομές σε Μαγνησία και Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ. Η πορεία των έργων σε αριθμούς. Για να δω. Καλά, το ανθεκτικά κράτα μία πατινή, κύριε Δήμα. Άντε να δούμε κανένα ντάχτυρντή και να δούμε τα αποτελέσματα των ανθεκτικών έργων. Τι είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Υπουργός είναι, βέβαια. Μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε η ΠΕΔ Θεσσαλίας. Τι είναι η ΠΕΔ Θεσσαλίας? Ξέρω εγώ τι είναι με ΠΕΔ Θεσσαλίας, που καμιά βαριά κουβέντα πρωίνει. Α, θα δώσαν κανένα κατοστάρι χιλιάρικα πάλι. Είναι σαν, σαν τις ημερίδες του ΟΑΕΔ. Κάθε ημερίδα του ΟΑΕΔ κοστίζει 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα που πάνε σε ημετέρους, σε ξενοδοχεία, κέτερινγκ κτλ. Για να σου προτείνουν μια δουλειά η οποία πάρει σε 780, 800, 850, 900, 3 και το λουρί της μάνας. Πάντως μόνος σου σπίτι δεν συντηρείς. Που σημαίνει, πάμε ξανά σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι η κυβέρνηση φροντίζει να ζευγαρώσετε και να προκόψετε και να κάνετε οικογένειες, όχι μεγάλες, βαριά. Άμα κάνεις κάποιο παιδί, και αυτό κατά λάθος, μετά από κανένα τσίπορο, σου ξεφύγει. Ναι, μήπως βάζουμε και πρόγραμμα. Απόστολε, το στρίβω το καράβι. Πάμε σε Σάντα Εσμεράλτα και τέτοια τέκνο μου. Και προσπαθώ να μην ηρεμήσω, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα πρωινή. Μιας και τα έργα αυτά είναι, θα είναι ανθεκτικά. Okay. Το είπε ο κύριος Δήμας από την Τσαγκαράδα. 1,3 δις ευρώ διατίθενται για τη Θεσσαλία και τα 899 εκατομμύρια ευρώ αφορούν οδικά έργα, ενώ 450 εκατομμύρια ευρώ είναι τα σιδηροδρομικά έργα. Τα έχετε δει εσείς? Όμω τα δείτε, με φωνάξτε και εμένα, τα δω. Έχουν, λέει, καταγραφεί 997 σημεία. Don't let me be misunderstood, Απόστολε. Τα έχω χαμένα, κατάλαβες.

Και τα βλέπω και στραβά και ανάποδα. Δεν ξέρω πως τα βλέπω. Εγώ είδα σε ξηροπόταμος μεγάλες ας πούμε υποδομές και τέτοια. Είδα σε ποτάμια που σχεδόν έχουν νεράκι όλο το χρόνο. Και εδώ να στηρίζουμε πέτρες στη μία πάνω στην άλλη. Γι' αυτό σας λέω, κρατάτε μία πατινή. Κρατάτε μία πατινή για το πόσο θα είναι ανθεκτικά αυτά τα έργα.

Δαχτυρντή και γίνει εδώ η αποκαλύψεως. Θυμάμαι, Απόστολε, αυτό που είχε πει ο πάτερ στη Μαρία που γύρισε το πρωί και της λέει, πού είσαι Μαρία? Σε ένα κλαμπάκι, λέει, στην αποκάλυψη. Και τη λέει η Μαρία, κανόνισε να γίνει της αποκαλύψη. Αυτά είναι. Δώσε.

Και για να συνεχίσω, έχουν καταγραφεί, λέει, και θα αποκατασταθούν 997 σημεία από τα σημεία που είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση και είχαν προτεραιοποιηθεί. Τα 391 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργολαβίες για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Σε επίπεδο Μαγνησίας, 293 είναι τα σημεία, τα 114 έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Πάντως ο δρόμος ακόμα είναι του κόλου, κύριε Δήμα. Από πού ανέβηκες εσύ και πήγες στην Τζαγαράδα? Από πού σε ανεβάσανε? Εκτός αν σε πήγανε με ελικόπτερο. Αδερφάκο μου, άμα σε πήγανε με ελικόπτερο. Σε πήγαν με ελικόπτερο, αλλάζει το πράγμα, κύριε Δήμα. Γιατί δεν θα είδες τίποτα.

23 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Μαρκόνης στους 96,1 μεγακύκλους στα FM. Μην φοβάστε τίποτα. Τι λέει στην ημερίδα, άρα τον Περιφερειακή Ένωση Δήμων πρέπει να είναι Θεσσαλίας. Γιατί μίλησε και ο Δήμαρχος Τρικαιών, ο κύριος Σακάς, υπογράμμισε τη σημασία της αναλυτικής παρουσίασης της πορείας των έργων μετά τον Ντάνιελ. Ναι, βέβαια. Πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που κάνατε. Εκεί στη Τζαγκαράδα είδα... Βλέπω φωτογραφίες εκεί, παρατρεχάμενοι, όλοι φάγαν, ήπιανε. Σε περάσανε, κύριε Δήμα, εσύ την εγγενίασες εκείνη τη γέφυρα, τη γέφυρα πριν την αμπελιά, εκείνη τη γέφυρα πριν την αμπελιά, εκείνη τη γέφυρα πριν τα φάρσαλα, εσύ την εγγενίασες. Πέρασες με το αμάξι, δεν κουνήθηκες καθόλου. Εγώ νομίζω ότι μου βάλαν τσιφτετέλη. Εγώ νομίζω ότι μου βάλαν τσιφτετέλη και άρχισα να χορεύω οριεντάλ. Και εσύ το εγγενίασες αυτό. Πληρωθήκανε.

Τι κάνουν αυτοί οι Απόστολοι εκεί? Τι κοιτάνε όλοι μαζί? Τον Κάδο? Υπογειοποιημένος είναι Απόστολοι? Τέτοια τεχνολογία, είμαι συγκλονισμένος. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένος. Corazones, minado.

ο κάδος 3 χρόνια και δεν δουλεύει. Μάλιστα, είπα κι εγώ. Είπα κι εγώ. Είπα κι εγώ τέκνο μου. Τζάμπα συγκλονίστηκα. Δώσε. Είναι γεμάτος και δεν μπορούν να τον αδειάσουνε. Καλά, και αυτοί τι νομίζουν, ότι είναι στη Γερμανία, ότι οι κάδοι γεμίζουν για να αδειάσουνε. Εμείς τους θέλουμε γεμάτους.

0: Εκεί τέκνο μου τι είστε, Νοτιού Πηλίου ή Βόλου? Το πάρκινγκ πιο τρένου του Μουτζουρί.
1: Πίγρες με κερνά.
0: Θα πηγαίνουν, θα πάνε αυτοί πίσω στη Γερμανία και θα λένε κοιτούσε με έναν κάδο τέσσερι νοματέοι που ήταν γεμάτος και δεν μπορούσαμε να τον αδειάσουμε. Πού? Στην Ελλάδα φυσικά. Αβόλου είστε. Δώσε! Εκεί είναι το πάρκινγκ του τρένου, τέκνο μου. Καλημέρα στο Δήμο Βόλου. Γιωργάκο, οι δύο κάδοι εκεί στα πάνω λεχόνια, στο πάρκινγκ εκείνο, απέναντι από το, την, το σημείο κίνησης από το τρενάκι, δεν έχει εκεί ένα πάρκινγκ. Γιωργάκο, είναι τέσσερι Γερμανοί και δύο ζευγάρια και κοιτάνε τον κάδο. Πάθουν και τίποτα ζελιστών, πέσουν μέσα και έχουμε άλλα. Αλλά ευτυχώς εμείς έχουμε φροντίσει, είναι γεμάτοι. Οπότε και να πέσουν μέσα θα είναι πάνω πάνω. Θα τους μαζέψει κανένα σκουπιδιάρικο. Αλλά ποια δεν είναι, Γιώργακο, γιατί δεν δουλεύουν? Έτσι κι αλλιώς, από τους λίγους που έχουν φιλότιμο.

είσαι εσύ. Γιατί κάποιοι άλλοι τον ψηλώσανε πολύ τον Αμανέ. Απολύτως τον ψηλώσανε πολύ τον Αμανέ. Με όλη τη σημασία της λέξεως. Και όταν θα έρθει η ώρα θα φάνε και θα πιούνε. Ξεχνάω εγώ. Και το νου σας μην έρθει κανένας μου χτυπήσει την πλάτη, γιατί θα του το κόψω από τον ώμο. Κοπριές.

Πηγαίνοντας για αποφώνηση, τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τεκνά μου. Είστε στον συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Μαρκόνη στους 96,1 μεγακύκλους στα FM. Ακούσατε την εκπομπή Εξοδούχος, στο μικρόφωνο ήταν ο Βάγιος Σταυρόπουλος. Άπαξ εβδομαδιαίως κάθε Κυριακή στις 8.30 το πρωί, Εξοδούχοι μου. Θα πίνουμε το πρωινό μας καφεδάκι εδώ παρεούλα. Ακούμε όμορφες μουσικές από αυτές που δεν ακούγονται στα ραδιόφωνα του Σερμού. Συντροφιά μας ήταν τον Μπαρμπέρικο του Δημήτρη Μιχαηλίδη, Αδραμητίου 47 στη Νέα Ιωνία, 2421-086-356 το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού. Το γραφείο μας, ο ράφτης μας, ο Νικόλας ο Σκούπρας, Δημάρχου Γεωργιάδου, λίγο πριν την Καρτάλη, στα αριστερό σας χέρι, εκεί θα πάτε τα ρούχα σας να τα επιδιορθώσετε, να τα μετατρέψετε. Όσο σας πει ο Νικόλας ότι γίνονται, γίνονται. Αν όχι, πάμε για άλλα. Καλημέρα μου. Τώρα Κώστα μου παραγγείλαν και μία σοκολατόπιτα. Θα περάσω. Περάσω τώρα από τον Κωστή και από τους σπεσιαλίστες και από τη Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία. Στρατόπεδο. Πάρω και μία σοκολατόπιτα. Να γίνει ρε παιδί μου μια ολοκληρωμένη έρευνα. Το μπουρεκάκι πάντως πήρε αλφα. Ο καφές επίσης αλφα. Με τόνο. Καλημέρα λοιπόν στους αδερφούς Βασιλείου. Γειτονάκια, παίζαμε μπαλίτσα μαζί. Τότε που τα παιδιά παίζαν τις γειτονιές, παίζαν μπαλίτσα. Δεν κάναν ούτε συμμορίες, δεν παίζαν ούτε κινητά, ούτε σμπρώχνανε τα βατζιλίκια και καριολίκια. Τότε παίζαν τα παιδιά. Καλά και για τώρα απόλυτη ευθύνη μεγαλύτερη εμείς. Εμείς. Πρώτο ο Θεός θα τα πούμε την άλλη Κυριακή στις 8.30. Να έχετε μια καλή εβδομάδα με υγεία. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, μακριά από γρουσούζιδες και από κακορίζικους, μακριά από ρουφιάνους. Δεν τους έβαλα τραγουδάκι τους ρουφιάνους την επόμενη Κυριακή. Κάποτε ήταν συντονισμένοι από τα κινητά, από το εργοστάσιο. Μπω κάτι επιλείψιμο να προβούνε σε νομικές διαδικασίες. Πάρουν φόρα από ψηλά και από πολύ ψηλά από τις κεραίες. Μου κάνουν αέρα στα φρύδια. Sweet Home Alabama. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Κυριακή. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
12: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
13: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
14: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
15: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
16: Ναι, μάνα.
15: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
16: Ναι, μάνα.
15: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
16: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
15: Άσε, έχω βρει τη λύση.
16: Καλή.
15: Αστέρι.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
17: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
14: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
17: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
17: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
14: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
17: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
14: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
14: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
18: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign, η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
19: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
24: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
23: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
24: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
23: Μα, και ποιος τα από αυτά?
24: Η δίπλα.
25: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
26: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
25: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
26: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
25: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
26: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
27: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση

0: Χρήστο. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
5: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
7: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
8: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
7: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
8: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
7: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
8: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
9: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
10: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
9: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
10: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24 Α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
18: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο.

0: ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας

0: Υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
0: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
5: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
6: Σπανάκι.
5: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
6: Σαμπουάν.
5: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
6: Υγροπιάτων.
5: Κέρδισες.
2: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
5: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
2: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
8: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
7: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
8: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
7: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
8: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
9: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
10: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
9: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
10: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
12: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr. Chop, chop, chop.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
6: Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγηση.

0: για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
7: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: τέλεια κατοικία. Εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης. Μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Καπακατάλη 97. Τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
2: Μα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
1: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ, εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδε στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
6: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξει σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου. Επέλεξε το

0: Πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: way to heaven.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.